0: Μα κοντά σκρεφέ. Δε μόρα μπουέ. Μα σκρεφέ. Κοντά σε μέσα είναι καίου. Οκ. Χε. Σε μάνα πασά τα χιπαγόμα κοντά. Έστα σε μάνα σάκαο δε νόφ.
1: Ουρκε.
0: Νου το εντενέ νάντα. Είστε σε δε μόρα παγά. Πάγου τάρδι. Εω νούκα βι μό πάει. Αντά στην πεζού να μία μάει. Νούκα βι, νούκα βι.
2: Βίδε μπέλα. Com Mangop e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos. RTP África. Coimbra, Leiria e Figueira da Foz, 103.4.

0: Μα κόντα σκρεφέ. Δε μωρά μουέ. Πασκρεφέ. Κόντα σε μεσέν καίου. Οκ. Χε. Σε μάνα πασάτα και παγκά μα κόντα. Έσα σε μάνα σάκα ούτε νόφ.
1: Ουρκε.
0: Νου το ίντενε νάντα. Ήσα σε βίκη δε μωρά παγκά παγκού τάρδι. Εγώ νούκα βί μω πάει. Αντά στην πεζού να μία μάει. Νούκα βί, νούκα βί.
2: Vida é bela. Com Mangop e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Já. Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos. RTP África. Cidade da Praia. 106.1.